0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ποιος είναι ο εφιάλτης του καλοκαιριού? Οι κατσαρίδες.
2: Ναι.
1: Άγνωστα πράγματα δεν τα ξέρετε. Οι κατσαρίδες τρέχουν με ταχύτητα 5 χιλιόμετρων την ώρα. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίο αρκετοί άνθρωποι φοβούνται. Αντέχουν χωρίς φαγητό μέχρι και ένα μήνα. Αν τις πετάξετε παντόφλα και είστε σίγουροι ότι χτυπήσατε, για να ξανασκέψουν το.
2: Γιατί?
1: Ναι, θα σου το εξηγήσω γιατί. Μπορεί σε λίγα δευτερόλεπτα να εμφανιστεί πάλι μπροστά σου τρέχοντας, ακόμα και αν δεν έχει κεφάλι, θα ζήσει μια-δυο εβδομάδες. Εντάξει. Δεν είναι αποκλειστικά έντομο καλοκαιριού.
2: Τι είναι?
1: Μπορούν και αντέχουν μέχρι και 0 βαθμούς Κελσίου, να το ξέρεις. Αλλά το καλοκαίρι ζεσταίνονται και βγαίνουν. Σας το λέω. Αναπαράγονται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Να ξέρετε ότι ένα ζευγάρι από κατσαρίδες στα επόμενα 2-3 χρόνια μπορεί να γεννήσει έως και 30.000 κατσαρίδες.
2: 30.000!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
0: 95,2 Athens DJ. Life is simple. Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ, προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω, να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρε συ, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
2: Oh, yeah. 95,2 Athens DJ.

0: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Η γυναίκα σου, η Έλληνα, μου λέει: σε παρακαλώ, πάρε τον σύζυγό μου και έχουμε πέτειο. Πώς είναι τα 30
2: κάθε πρωί.
1: Θέλω να διαλέξεις τραγούδι το οποίο θα μπει από κάτω λόγω των 30 χρόνια. Άκου.
2: Όχι αυτό.
1: Όχι αυτό, ωραία. Έχω άλλο. Έχω άλλο.
3: Γάμο τα βασάνα.
1: Έλα, ρε, ποιο θέλει.
4: Ένα από τα δύο, ρε, παιδιά.
2: Κάτι άλλο, δεν παίζει.
1: Α, ακούει η γυναίκα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
6: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δήμητρα, πώς λεγόταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
2: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
1: Ναι, ναι. Για λέγαινε.
2: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόη.
1: Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Σπύρο, ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision? Ποιο μάθημα?
3: Παιδιά,
1: εγκαταλείπω. Αφήνω τα ακουστικά, φέρνω το μικρόφωνο και φεύγω. Λοιπόν, ακούστε. Πάρτε από μια κατοστάρα και αφήστε με.
3: Γεια! Παιδιά, έχουμε και εκπομπή.
1: Κερδίσατε και οι δύο, δεν αντέχω.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ Traveler live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επόμενες

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Σε ποια χώρα θα πάμε να κρυφτούμε εάν ξεσπάσει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος? Η λογική είναι ξεκάθαρη. Όσο πιο απομακρυσμένη, ουδέτερη ή γεωγραφικά απομονωμένη είναι μια χώρα, τόσο καλύτερες πιθανότητες έχει για να την αφήσουν εκτός στόχου κτλ. Για παράδειγμα, η Ισλανδία αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δεν διαθέτει κανονικό στρατό, είναι απομονωμένη γεωγραφικά και θεωρείται top επιλογή. Λένε ότι στη Λατινική Αμερική η χιλή ξεχωρίζει ως μία από τις πιο σταθερές και ασφαλείς επιλογές. Δεν συμμετέχει ενεργά σε στρατιωτικές συμμαχίες. Οκ, το ακούω. Τέλος. Το Μπουτάν. Θεωρείται ίσως η πιο ουδέτερη χώρα του κόσμου, χωρίς στρατό, με περιορισμένες διεθνείς σχέσεις, παραμένει μακριά από γεωπολιτικές εντάσεις και τίποτα. Εκεί θα πάμε.
2: Μπουτάν.
1: Θα ανοίξουμε και μια κλαμπάρα και θα το κάνουμε Μπουτάν.
2: Ωραία, μπράβο. Και έλεγα πού θα καταλήξει.
1: Στο Μπουτάν.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
3: 95,2 Athens DJ.
5: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε
2: γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι με στην βάλκα. Κάνουν κλαμπ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω. Ποια είναι η λογική σου?
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτουν με στην βάλκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Radio Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
1: DJ Traveler live on tour.
2: London! Are you ready for Harry Styles?
1: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Μιχάλη, θα πάμε.
1: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
2: Έχει γενέθλια η φίλη μου η Εύη και έχει όνειρο, λέει, να την πάρει ο Μιχάλης για χρόνια πολλά. Ορίστε. Είναι η κολλητή τη μια ζωή μου, λέει, και πείτε τη χρόνια πολλά για να έχει μια υπέροχη μέρα, λέει η Νίκη η φίλη.
3: Ευχαριστώ, καλό μου μισό.
2: Τι θα κάνετε, θα βγείτε έξω, θα πάτε για κρασιά, για ποτά, τι θα κάνετε.
3: Τα πάντα με τη Νίκη, τα πάντα κάνουμε. Κάτι θα βρούμε.
1: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ 95,2

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Τις κουρτίνες.
1: Μπράβο.
3: Πώς το ξέρει?
1: Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Ο πάντα.
3: Ναι, το αγόρι, παιδιά, ναι.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
5: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
12: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
14: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
15: Μόνο DJ.
16: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
17: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
18: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
19: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
3: Μόνο DJ.
15: Μόνο DJ.
19: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Κορίτσια, πώς θα αποθηκεύατε στο κινητό σας τον παράνομο? Αν είχατε. Καλημέρα, λέει η Τζένι. Τράπεζα Πειραιώς.
2: Φανταστικό. Έγινε δάνειο αυτό, γι' αυτό.
1: Καλημέρα, 13888, λέει η Βαλεντίνα. Η Βάσο λέει, Γιώργος Σέρβις. Ρε εσύ Βάσο, θα το καταλάβει ο άλλος. Για το σπίτι σέρβις σου κάνει αυτός. Θα το εξηγήσει το σέρβις που σου κάνει. Έλα Βάσο. Τον παράνομο εραστή θα τον αποδίκευα ως Δήμητρα Νύχια. Παιδιά, με τα νύχια είναι, τελικά είναι η λύση σας. Κύριε Αγκούτα, έτσι. Άντε, μπράβο. Η Γιούλη μου λέει, απλό λιτό ακριβές, η Λία ρίχτο.
2: Βέβαια.
1: Μην τρελαθούμε. Χαχά, καλημέρα, ωραία ερώτηση. 112 θα έβαζα με σιρήνα, λέει η Στέλλα.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
3: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
8: Γιατί το λες αυτό?
7: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
8: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
7: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
10: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕΣ συμμετοχών.
11: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts,

0: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ. Με την τεχνογνωσία της Rolco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσεις ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, ναι, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει. Το λέω. Για να το ξέρετε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
3: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
10: Επιμένεις?
11: Επιμένω.
10: Να το κάνουμε?
11: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
10: Εσύ μπορείς δηλαδή?
11: Έτσι νομίζω.
10: Δηλαδή θέλεις?
11: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
10: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
11: Τι να σου πω.
12: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
10: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
12: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 95,2 Athens DJ.
4: Life is simple. Μόνο επιτυχίες.

0: Radio Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: DJ Traveler live on tour. Και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Good morning, Michael.
1: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
2: Ο Μέγας Αλέξανδρος, ξέρεις, είναι το μοναδικό όνομα που αρχίζει από Ωμέγα.
3: Γιατί τι είναι, Ωμέγα?
2: Ωμέγας Αλέξανδρος. Σήμερα από το πρωί, παιδιά, δακρύζει το μάτι μου. Λες να είμαι θαύμα.
3: Χριστέ μου, τι χιούμορ εκπομπή.
1: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
4: Ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζώης και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
6: Ποιος?
5: Δεν ξέρω.
6: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
9: Πάμε Cherry Park.
8: Ναι!
9: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
8: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
9: Cherry Park. The place of happiness.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
13: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
14: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα πίλς 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
0: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
17: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου μόνο 12,98 το κιλό. Βριζόλες Χοιρινές μόνο 5,98 και Κοντοσούβλη Κοτόπουλο μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων Τυρί Φέτα Ποπ μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα Κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
18: 95,2 Athens DJ.
19: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
20: Oh, yeah! 95,2 Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα?
2: Πώς λέγεται?
1: Δεν μπορεί να μην σε έχουν χαρακτηρίσει και έτσι. Πήγε το μυαλό σου.
2: Αγία μου. Κουφάλα.
1: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Δημήτρη, τι χρώμα έχει η λεβάντα? Άσπρο, μπλε, μοβ?
3: Μοβ.
4: Πέντε στα πέντε, παιδιά.
1: Εσύ, Δημήτρη, αυτό ο άντρας δεν το κάνει εύκολα στην εκπομπή μου. Βίκυ, τα κατάφερε ο Δημήτρης, τον χειροκροτάμε και του δίνουμε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
6: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
7: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
6: Και η νομική προστασία?
7: Προστασία, αλλά νομική.
6: Και η απαλλαγή?
7: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
6: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
7: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
8: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall. Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
9: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Heliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
8: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Heliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
12: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
11: Τρελό σερί.
13: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
15: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
16: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
17: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. αλλά ποτέ μόνοι. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
16: Τώρα 1+1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
18: Μόνο DJ.
19: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
20: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
21: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
22: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
23: Μόνο DJ.
18: Μόνο DJ.
22: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ένα μπατσελόρετ τίναξε τον γάμο στον αέρα. Διανόητα πράγματα γίνανε στη Μεσσηνία. Talk of the town έγιναν. Οι περιπέτειες νύφης, πεθεράς και κουμπάρα.
2: Τι κάνανε.
1: Νύφη, παιδε, ναι. Έγινε μπατσελόρετ πάρτι που ξέφυγε για τα καλά. Μάλιστα καταλήξαν και σε επίγοντα. Η κουμπάρα και η μητέρα της νύφης ήθελαν να χαρίσουν ένα απίστευτο πάρτι στη νύφη λίγο πριν το γάμο και έτσι διοργάνωσαν ιδιαίτερη βραδιά έχοντας καλέσει μάλιστα και Αφρικανούς χορευτές. Φαίνεται όμως ότι τα προσόντα των χορευτών ήταν τόσο μεγάλα που δημιουργήσαν χαοτική κατάσταση. Μείνανε όλες με το στόμα ανοιχτό για τους λόγους που φαντάζεστε. Η νύφη φαίνεται ότι ήθελε να δοκιμάσει και άλλα κόλπα που δεν είχε ξανακάνει στη ζωή της. Γι' αυτό πήρε τους Αφρικανούς, μπήκαν σε ένα δωμάτιο τους χορευτές. Το πρόβλημα ήταν ότι ήθελαν και η πεθερά και η κουμπαρά. Μπήκαν και αυτές μέσα.
2: Όλες μαζί.
1: Ναι, έγινε σεξ πάρτι. Εν πάση περιπτώσει, καταλήξανε στο νοσοκομείο. Τις ξεμπασκώσανε, παιδιά. Τις αποδομήσαν.
2: Ωραία εκπομπή.
1: Θα σας δώσω το τηλέφωνο του μάνατζερ των Αφρικανών χορευτών.
2: Α, ναι. Ωραία εκπομπή.
1: Πώς λένε αυτό το γλυκό που είναι το αποδομημένο. Έτσι τις κάνανε.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: 3 χρόνια Κυψέλη.
4: 3 χρόνια γεύσης, καφές, brunch, ποτό και όμορφες στιγμές στα Μελίσια.
3: Τετάρτη 17 Ιουνίου η Κυψέλη γιορτάζει τα γενέθλιά της με τον 95,2 Athens DJ.
4: Είμαι ο Νίκος Ζώης και από τις 8 το βράδυ σας περιμένω με ένα καλοκαιρινό DJ set για μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλή παρέα, νόστιμο φαγητό και προσεγμένα ποτά.
3: Κυψέλη.
4: Το All Day Steaky των Μελισσίων γιορτάζει και είστε όλοι καλεσμένοι. Τετάρτη 17 Ιουνίου από τις 8 το βράδυ. Κυψέλη. Ελευθερίου Βενιζέλου 21 στα Μελίσια.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
9: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
4: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
15: 95,2 Athens DJ.
16: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ευτυχία μου, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
1: Αχ, μεγάλο κορίτσι.
3: Μπράβο, παιδιά.
1: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
1: Ναι, αλλά φιλιά. Σε αυτήν την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φιλιά, μαζεύτε.
3: Αμέσως εσύ.
1: Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό. Δεν είναι το.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Και ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή. Ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή. Μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
12: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
14: Γιατί το λες αυτό?
13: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
14: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
13: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
17: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
18: Πάμε Cherry Park.
17: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
8: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: DJ Traveler live on tour. Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. We were good.

0: Good morning.
1: Listen up.
2: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
3: Πες μου κάτι. Αυτό είχαμε τη συζήτηση προηγουμένως. Οι Σουηδές συνεχίζουν να είναι όμορφες ή δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο?
4: Συνεχίζουν οι άτιμες.
5: Η Ελληνίδα, ναι.
3: Μήπως το μυαλό σου έχει κολλήσει με κάποιον, κουκλίτσα μου?
6: Άμα. Λέει ψέματα.
3: Ναι, το ξέρω, τι να πω. Ελευθερία, είσαι ψεύτρα. Αλλά είσαι πολύ όμορφη και πολύ καλή. Χρόνια πολλά, αγάπη μου, να περάσει όμορφα
4: σήμερα.
3: Χρόνια πολλά και επιτυχημένα και λιγότερο άγχος. Δεν βλέπω να έχεις άγχος τώρα, μην με τρελαθούμε. Μια χαρά είσαι.
7: Όχι, μια χαρά. Τώρα που άκουσα εσένα είμαι τέλεια.
8: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
9: Είναι τρέλα.
8: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
10: Ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζώης και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ, για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ. Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
12: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
13: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
14: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
13: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
17: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
18: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
19: Επιμένεις?
20: Επιμένω.
19: Να το κάνουμε?
20: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
19: Εσύ μπορείς δηλαδή?
20: Έτσι νομίζω.
19: Δηλαδή θέλεις?
20: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
19: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
20: Τι να σου πω.
0: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
0: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
4: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
21: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
4: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
21: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
4: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
22: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 95,2.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Σταυρούλα, πόσα ωμέγα έχει το ψάρι, Σολομός?
2: Ένα.
1: Όχι ρε, ωμέγα 3.
3: Ρε παιδιά. Ρε παιδιά.
1: Βασίλη, τι είναι το iceberg?
4: Φαγόσιμο.
1: Θα μου πεις συγκεκριμένο. Iceberg.
4: Φρουτό.
1: Όχι, λαχανικό.
4: Τέλεια, μαζί, μαγεία, μαγεία.
1: Δεν πειράζει, Βασίλη μου, 5 στα 5 πήραμε 0. Δεν τρέχει τίποτα και αυτό καλό είναι. Και κέρδισε τα ευρώ. 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Εξοσόμς SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξοσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Εξοσόμς SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκ. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Λίγκ. Γιατί αξίζει.
9: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
10: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simore App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total Οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
15: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ο 95,2 Athens DJ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλούν στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Είμαι ο Νίκος Ζωής και σας περιμένω το Σάββατο 13 Ιουνίου στο εμπορικό κέντρο Smart Park στα Σπάτα, 12 με 3 το μεσημέρι, live με τον 95,2 Athens DJ για να γιορτάσουμε μαζί την έναρξη του Μουντιάλ.
20: Δράσεις, εκπλήξεις, δώρα και ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026.
19: Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο?
20: Εμείς θα είμαστε εκεί.
19: Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
22: Μόνο DJ.
23: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
24: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
25: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς
26: μας. Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
27: Μόνο DJ.
28: Μόνο DJ.
26: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άσχημα τα πράγματα.
2: Γιατί?
1: Σε παγκόσμια έρευνα του 2026 για το μέσο όρο μεγέθους των ανδρικών, η χώρα μας βρίσκεται κάτω ακόμα και από την Ιαπωνία. Δεν μας φτάνουν όλα τα προβλήματα που έχουν χτυπήσει αλίπητα τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Τώρα θέλουν να μας καταστρέψουν και να μας καταρρύψουν και τον μύθο του Greek Lada.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ναι, καλά. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από τη νέα έρευνα σχετικά με το μέγεθος και τα λοιπά των ανδρικών.
2: Πόσο είναι?
1: Είσαι εντάξει, στο μέσο όρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, η χώρα μας βρίσκεται στην 64η θέση από τις συνολικά 88 που συμμετείχαν. Κατά μέσο όρο, το μέγεθος είναι 13, σε πλήρη κατάσταση είναι 13 εκατοστά. Το ίδιο δηλαδή με το μέσο όρο της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας, οι οποίες βρίσκονται 3 θέσεις πιο ψηλά από εμάς στην 61η. Δεν γίνεται, Μητσοτάκι, κάνε κάτι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
5: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Πω, πω, πω.
10: Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
11: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
13: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
14: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής, εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts,

0: Redis.
1: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
3: Κι εγώ εκεί μπήκα.
2: Κι εγώ.
1: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
11: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα Ειρήνη, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Yeah. Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ειρήνη.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ. Okay?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
6: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
7: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
8: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
9: Ποιος?
8: Δεν ξέρω.
10: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
13: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
16: Τρία χρόνια Κυψέλη.
17: Τρία χρόνια γεύσης, καφές, brunch, ποτό και όμορφες στιγμές στα Μελίσια.
16: Τετάρτη 17 Ιουνίου η Κυψέλη γιορτάζει τα γενέθλιά της με τον 95,2 Athens DJ.
17: Είμαι ο Νίκος Ζώης και από τις 8 το βράδυ σας περιμένω με ένα καλοκαιρινό DJ set για μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλή παρέα, νόστιμο φαγητό και προσεγμένα ποτά.
16: Κυψέλη.
17: Το All Day Steaky των Μελισσίων γιορτάζει και είστε όλοι καλεσμένοι. Τετάρτη 17 Ιουνίου από τις 8 το βράδυ. Κυψέλη. Ελευθερίου Βενιζέλου 21 στα Μελίσια.
3: 95,2 Athens DJ.
9: Life is simple.
5: Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Hello, hello, hello. Καλό μεσημέρι να έχουμε. 95,2 Athens DJ. Live από το Smart Park στα Σπάτα. Τι κάνετε? Είμαι ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 3 με όλες τις επιτυχίες από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες φυσικά και με τη Στίχημαν, τον επίσημο υποστηρικτή παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Χαμός έχει να γίνει μέχρι τις 3 εδώ. Υπέροχο Σάββατο το μεταξύ σήμερα να πούμε. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στα Σπάτα. Πάρα πολύ όμορφο το αεράκι, σε δροσίζει. Τι ωραία ημέρα είναι για να κάνεις τη βόλτα σου, να κάνεις και τα ψώνια σου κανονικά, να πιεις τον καφέ. Και σε περιμένουμε εδώ με τη Στίχημαν για να παίξεις, να κερδίσεις. Έχει τέλειους διαγωνισμούς, έχει ποδοσφαιράκια και θα τα πούμε φυσικά όλα αναλυτικά στην πορεία. All right. Εδώ σας περιμένουμε να έρθετε με την οικογένεια, να έρθετε μόνοι, να έρθετε με παρέα, να έρθετε με φίλους, να κάνετε μια πανέμορφη βόλτα στο Smart Park στα Σπάτα. Θα εκπέμπουμε live μέχρι τις 3. Έρχονται πολλές επιτυχίες από Rafa Guido, Kungs, Zeyna. Εδώ είναι και ο Adam Port με το Move.

Μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες από τον Kungs, This Girl. Στον 95,2 Athens DJ. Είμαστε live στο Smart Park στα Σπάτα. Είμαι ο Νίκος Ζώης μαζί στο μικρόφωνο. Με τη Stoiximan στην παρέα μας. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Ελλάδας. Το FIFA World Cup έχει ξεκινήσει ήδη από 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και φέτος συμμετέχουν 48 ομάδες. Χαμός δηλαδή γίνεται. Η Stoiximan ανακοίνωσε τη συνεργασία της ως επίσημος υποστηρικτής σε Ελλάδα και Κύπρο και προσφέρει αποκλειστικές εμπειρίες και εργαλεία υπεύθυνου παιχνιδιού. Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση που η εταιρεία ενώνει τις δυνάμεις της με τη FIFA. Στο πλαίσιο του τουρνουά υλοποιούνται ψηφιακές και φυσικές δράσεις για τους φιλάθλους, όπως και εδώ συμβαίνει σήμερα. Τι έχουμε εδώ, έτσι, για να σας περιγράψω λίγο που έρχεστε στο Smart Park στα Σπάτα, τι θα συναντήσετε. Έχει fan zone Stoiximan, δηλαδή υπέροχα ποδοσφαιράκια και παιχνίδια για να παίξετε. Υπάρχει ένας πίνακας με διαδραστικά παιχνίδια όπου κερδίζεις αναμνηστικά δώρα. Μπαίνεις στον διαγωνισμό για να ταξιδέψεις στο Μουντιάλ, στον ημιτελικό παρακαλώ πολύ. Και κερδίζεις και συλλεκτικές εμφανίσεις. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ με τη Stoiximan στο Smart Park στα Σπάτα. Και με όλες τις επιτυχίες από το 95,2 Athens DJ, πάμε να ακούσουμε το επίσημο τραγούδι του φετινού FIFA 2026.

Κατσάι και Γκαμπριέλα στον 95,2 Athens DJ. Εκπέμπουμε live από το Smart Park στα Σπάτα. Τι ωραία μέρα είναι αυτή. Τι ωραίο Σάββατο. Τι ωραίο το αεράκι σήμερα εδώ στα Σπάτα. Oh my god, oh my god. Εδώ είναι 95,2 Athens DJ. Live μέχρι τις 3 φυσικά με όλες τις επιτυχίες και με τη Στίχημαν στην παρέα μας, όπου υπάρχει ένα καταπληκτικό διαδραστικό παιχνίδι το οποίο παίζεται. Πάρα πολύ εύκολο. Εδώ ακριβώς δίπλα από το booth του 95,2 Athens DJ. Και κερδίζετε καταπληκτικά αναμνηστικά δώρα από την Στίχημαν. Και υπάρχει και ο εξής διαγωνισμός, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτό το ταξίδι θα ταξιδέψεις και θα βρεθείς στον ημιτελικό του Μουντιάλ. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ με τη Στίχημαν στο Smart Park στα Σπάτα. Για πάμε να απολαύσουμε τώρα εμείς Second Voice, Let Me Be, στον 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Say το Turn the Lights Off στο 95,2 Athens DJ. Λοιπόν, εδώ βλέπω την πλατφόρμα nation.stichiman.gr. Μπείτε μέσα να μάθετε τα πάντα, μα τα πάντα όμως, για το FIFA World Cup 2026. Η Stichiman είναι ο επίσημος υποστηρικτής. Μπαίνεις μέσα στην πλατφόρμα, μαθαίνεις τα πάντα για τους αγώνες. Και μιας και μίλησα για αγώνες, για να σου πω, σήμερα παίζει Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με Παραγουάη και Κατάρ Ελβετία. Okay, αυτή είναι η σημερινή αγώνες για το World Cup 2026. Εδώ είμαστε με τη Stichiman στο Smart Park και σας περιμένουμε μέχρι τις 3 με πάρα πολλές επιτυχίες. Ο 95,2 Athens DJ εκπέμπει live σε αυτό το πανέμορφο Σάββατο, και το λέω πανέμορφο γιατί το αεράκι είναι ό,τι πρέπει για να κάνεις τη βόλτα σου και τις αγορές σου. Και σε περιμένουμε εδώ στη Stichiman γιατί έχει φοβερά παιχνίδια για να παίξεις και να κερδίσεις. Για πάμε να θυμηθούμε Σαφρι Duo

So Jamaican. Oh yes, αυτός είναι ο Hugel στο 95,2 Athens DJ. Εκπέμπουμε live και σας περιμένουμε όλους και όλες. Είμαστε στο Smart Park στα Σπάτα. Yes, εδώ. Με τη Στίχημαν, τον Hugel που ακούσαμε, να ξέρετε, θα τον απολαύσουμε στο Θέατρο Βράχων 26 Ιουνίου. Χορηγός επικοινωνίας στο 95,2 Athens DJ. Μένετε συντονισμένοι για να κερδίσετε και τις προσκλήσεις για να πάμε σε αυτό το φοβερό DJ set. Αυτό θα είναι 26 Ιουνίου. Σήμερα όμως, μέχρι τις 3 είμαστε live στο Smart Park στα Σπάτα με τη Στίχημαν, όπου εδώ έχει φοβερά ποδοσφαιράκια, τα κλασικά ποδοσφαιράκια που θυμάστε, για να έρθεις να παίξεις με την παρέα σου. Να σου πω ότι η Στίχημαν εδώ θα είναι κάθε Σαββατοκύριακο του Ιουνίου και από 4 έως 19 Ιουλίου. Εδώ την βρίσκεις στη Στίχημαν στο Smart Park στα Σπάτα. Για πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι μέσα από το επίσημο soundtrack του FIFA World Cup 2026. David Guetta, Andrea Bocelli, Megan Thee Stallion. Αυτό είναι το DNA.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο attikaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park. The place of happiness.
9: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
10: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
9: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάπτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
13: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
14: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
15: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
16: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι. Γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
17: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
17: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.

0: Μόρφω εδώ στο Smart Park. Έχουμε και τους μικρούς μας φίλους οι οποίοι έρχονται, χορεύουν, τρελαίνονται με τις μουσικές του 95,2 Athens DJ. Έτσι επιστρέψαμε με Ίνα και Καλλιέντε μετά το break. All right. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ όμορφο Σάββατο αυτό για να έρθεις να κάνεις τη βόλτα σου. Και κοίτα να δεις. Τελείωσαν και τα σχολεία. Ναι. Ετοιμαζόμαστε για καλοκαιρινές διακοπές. Τι καλύτερο λοιπόν, έρχεσαι εδώ, βολτάρεις, κάνεις και τις αγορές σου. Για καινούριο μαγιό, για πετσέτες, για οτιδήποτε χρειάζεσαι γενικότερα για το καλοκαίρι. Τα βρίσκεις όλα εδώ. Και φυσικά βρίσκεις και το 95,2 Athens DJ και τη Stoiximan. Εδώ θα είμαστε live μέχρι τις 3. Και μιας και μιλάμε για καλοκαίρι και είμαστε και σε αναμονή με καύσονες και... καταλαβαίνεις τώρα τι εννοώ. Εδώ είναι και ο Calvin Harris.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: weekend.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
2: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Ακριβώς αυτό, εδώ είσαι στο μεγάλο της Αθήνας, στον 95,2 Athens DJ. Εκπέμπουμε live από το Smart Park στα Σπάτα. Σας περιμένουμε όλους και όλες. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 3 με πάρα πολλές επιτυχίες από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες και φυσικά με την Stoiximan, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026. Εδώ είναι το απόλυτο kick-off event στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή φυσικά. Σε περιμένουμε με πάρα πολλές εκπλήξεις, με πάρα πολλά δώρα. Υπάρχουν ποδοσφαιρικές δράσεις εδώ. Έρχεσαι, μπορείς να παίξεις ποδοσφαιράκια, έχει διαδραστικά παιχνίδια. Κερδίζεις αναμνηστικά δώρα και υπάρχει και ο σούπερ τέλειος διαγωνισμός, ο οποίος σε στέλνει να ταξιδέψεις και να απολαύσεις τον ημιτελικό του Μουντιάλ, παρακαλώ πολύ. Αυτά και πολύ περισσότερα έχουμε να πούμε στην πορεία. Έρχονται μεγάλες επιτυχίες από Benson Boone, Edward Maya και David Guetta. Είμαι ο Νίκος Ζώης μαζί σας, live από το Smart Park στα Σπάτα. Come on, get up.

Εδώ είναι όλα τα beautiful things. Στο Smart Park στα Σπάτα, εδώ που εκπέμπει live 95,2 Athens DJ με την Στίχημαν, τον επίσημο υποστηρικτή παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Όπου να σου πω ότι η Στίχημαν θα προσφέρει στους φιλάθλους σε Ελλάδα και Κύπρο μια μοναδική και αποκλειστική εμπειρία από τον κόσμο του παγκοσμίου κυπέλου. Οι φιλάθλοι θα έχουν πρόσβαση σε μια σειρά εργαλείων υπεύθυνου παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών ορίων, εργαλείων διαχείρισης χρόνου και εξειδικευμένης υποστήριξης 24/7, παρακαλώ πολύ. Παράλληλα, η Στίχημαν σχεδιάζει μια σειρά ψηφιακών και φυσικών activations για όλους τους φιλάθλους σε Ελλάδα και Κύπρο στα πλαίσια του FIFA World Cup 2026. Εδώ είμαστε σήμερα, παίζουμε με την Στίχημαν και φυσικά κερδίζεις αναμνηστικά δώρα. Υπάρχει και ο καταπληκτικός διαγωνισμός στον οποίο συμμετέχεις. Για να κερδίσεις, και αν κερδίσεις, θα ταξιδέψεις, παρακαλώ πολύ, στον ημιτελικό του Μουντιάλ.

0: 95,2 Athens DJ Live από το Smart Park στα Σπάτα. Εδώ με όλες τις επιτυχίες Ιντιλά και ο Άρτζι λίγο πριν και η Χάντριξ. Οκ, εδώ είμαστε με τη στοίχημα, επίσημο υποστηρικτή παγκοσμίου κυπέλλου FIFA 2026. Να καλησπέρισω εδώ στην παρέα μας. Έχω τον Χρήστο Πιλαρινό, υπεύθυνο χορηγικών ενεργειών της στοίχημα. Χρήστο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε μαζί μας σήμερα.
0: Και εμείς είμαστε χαρούμενοι που είμαστε μαζί σας εδώ στο Smart Park. Καταπληκτικός και καιρός σήμερα, ε.
1: Είναι ο ιδανικός καιρός.
0: Είναι ο ιδανικός καιρός για να έρθει κάποιος έτσι και να κάνει την βόλτα του.
1: Ισχύει, ισχύει. Ωραία. Τι κάνουμε εδώ λοιπόν, να πούμε λίγο στον κόσμο.
0: Τι συμβαίνει εδώ, γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Σωστά, σωστά. Καταρχάς γιορτάζουμε στο Smart Park τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου ως επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλλου για δεύτερη φορά σε εργασία μας με τη FIFA. Έχουμε δημιουργήσει μια fan zone, όπως μπορείτε να δείτε, η οποία θα λειτουργεί κάθε Σάββατο και Κυριακή όλη μέρα μέχρι τέλος Ιουνίου, ενώ θα μπορεί ο κόσμος από 4 Ιουλίου ως και 19, δηλαδή ημέρα τελικού,
0: okay,
1: καθημερινά, mm-hmm, θα τοποθετηθεί μια μεγάλη γιγαντοοθόνη, θα βλέπουν εδώ όλους τους αγώνες.
0: Α, θα τους βλέπουμε και εδώ τους αγώνες.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Τέλειο αυτό, τέλειο.
1: Θα μπορούν να διεκδικούν πολλά πλούσια δώρα και φυσικά μην ξεχνάμε ότι μέσα από τη Fan Zone διεκδικούν ένα ταξίδι στον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Αυτό το δώρο, τι μπορούμε να κάνουμε να πάμε στον ημιτελικό? Λοιπόν, αυτό είναι καταπληκτικό. Εδώ να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις. Πρώτα απ' όλα, αυτή η δράση η οποία υπάρχει ακριβώς εδώ δίπλα μου, για να μιλήσουμε λίγο για αυτό.
1: Ωραία. Έχουμε παίζουν. Δημιουργήσει ένα διαδραστικό παιχνίδι. Mm-hmm. Ουσιαστικά ο κόσμος προσπαθεί με την επίσημη μπάλα του παγκοσμίου κυπέλλου να ευστοχήσει σε ένα digital τέρμα που έχουμε φτιάξει, mm-hmm, εδώ πέρα. Και όσο δυνατόν περισσότερα γκολ, τόσο περισσότερα δώρα φεύγουν από το Smart Park.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εδώ είναι η στοίχημαν, παιδιά. Εδώ θα βρίσκεται η στοίχημαν μέχρι και τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου, να το γνωρίζετε. Υπάρχουν πολλές δράσεις. Υπάρχει καταπληκτικό Fan Zone. Είναι υπέροχα φυσικά όλα τα δώρα. Και εμείς είμαστε πανέτοιμοι για να επιστρέψουμε στις επιτυχίες των 95,2 Athens DJ.

είναι η Shouse. Won't forget you στο 95,2 Athens DJ, εδώ που απολαμβάνει όλες τις επιτυχίες 24/7. Είμαι ο Νίκος Ζώρης μέσα στο μικρόφωνο. Live από το Smart Park στα Σπάτα, όπου είναι πάρα πολύ ωραία σήμερα. Χαίρετε, γεια σας, πώς είστε? Εντάξει, χαιρετάμε κόσμο, βλέπουμε και γνωστούς. Έρχεστε με τα παιδιά σήμερα, έχουν τελειώσει τα σχολεία. Γίνεται μεγάλος χαμός εδώ από βόλτα. Εδώ είμαστε με τη Στίχημαν, θα εκπέμπουμε live έως τις 3. Και να σου πω ότι μπαίνεις στο nation.stichiman.gr και εκεί βλέπεις τα πάντα για το Μουντιάλ, μαθαίνεις τα πάντα για το Μουντιάλ. Να επαναλάβω το site nation.stichiman.gr. Σήμερα έχει τους αγώνες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη και Κατάρ αντιμετωπίζει την Ελβετία. Όλα αυτά στα πλαίσια του FIFA 2026. All right. Για να επιστρέψουμε στις επιτυχίες, σε λίγο έρχεται ο Hugel. Θα θυμηθούμε και Γκάλα και ο Pitbull, Throwback. I know you want me, baby. You do.

ύμνος του ποδοσφαίρου τα τελευταία χρόνια, το Freed From Desire. Το πήραμε από τα 90s και το φέραμε πάλι στο σήμερα. Εδώ είμαστε στο 95,2 Athens DJ, εκπέμπουμε live από το Smart Park στα Σπάτα σε αυτό το υπέροχο Σάββατο, με τη Stoiximan φυσικά, η οποία προσφέρει στους φιλάθλους μια μοναδική και αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, με έμφαση πάντα στο υπεύθυνο παιχνίδι. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Stoiximan και η FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους. 4 χρόνια πριν, η Stoiximan ήταν η πρώτη εταιρεία του κλάδου που συνεργάστηκε με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κατάρ 2022 για Ελλάδα και Κύπρου. Και εδώ σήμερα στο Smart Park έχουμε το Fan Zone της Stoiximan, όπου παίζεις διάφορα διαδραστικά παιχνίδια, υπάρχουν τα πάντα, κερδίζεις υπέροχα αναμνηστικά δώρα φυσικά και μπορείς να κερδίσεις και συλλεκτικές εμφανίσεις από το φετινό World Cup 2026, οκ, ναι. Για όλα αυτά ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άνομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Για πάμε να απολαύσουμε δυνατά μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες για το φετινό καλοκαίρι. Another Talk to You.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω να παντρευτείτε και τα λοιπά. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρέση, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
9: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
10: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
9: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αυροδουσιολογικής εταιρείας.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα πίλς 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή.
1: Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: 95,2 Athens DJ.
16: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Jam από την Bibi Rexha. Στη συνεργασία που έκανε με τους Faithless, πήρε το Insomnia και στο 2026 It's New Religion Baby στο 95,2 Athens DJ. Έβλεπα και την Bibi Rexha μάλιστα με τον David Guetta από το Παρίσι. Εκεί έκανε ένα φοβερό show ο David Guetta στο Stade de France. Oh my god, και τους είχε όλους. Είχε Bibi Rexha, Jennifer Lopez, τον Akon. Χαμός έγινε στο Stade de France. Χαμός γίνεται και σήμερα εδώ στο Smart Park στα Σπάτα, όπου μας βοηθάει πάρα πολύ και ο καιρός, με χαμηλή θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου, με αυτό το αεράκι το καλοκαιρινό, το ωραίο που κάνεις τη βόλτα σου και σου ανεμίζει τα μαλλιά, λιτό μου. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τη Στίχημαν και σας περιμένουμε όλους και όλες με τον επίσημο υποστηρικτή Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 Ελλάδας. All right. Πάμε να θυμηθούμε μια τεράστια επιτυχία από την Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat. Παίζει δυνατά στον 95,2 Athens DJ. Μου αρέσει που έρχεστε εδώ στο booth, που χορεύετε, που συμμετέχετε σε όλα τα διαδραστικά παιχνίδια που έχει η Στίχημα. Τι ωραίο Σάββατο, τι ωραία που περνάμε. Αυτό είναι το καλοκαίρι 2026 στον 95,2 Athens DJ.

0: Traveller live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveller live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Ο μεγάλος της Αθήνας είναι live από το Smart Park στα Σπάτα. Σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου, 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή. Έριξε και μία έτσι, μία αίσθηση βροχής. Δεν ήταν βροχή αυτό το πράγμα. Είναι αυτό το summer rain που λένε, το οποίο διαρκεί 5 λεπτά και τελειώνει. Ίσα ίσα να δροσεστείς μέσα στο καλοκαίρι. Είναι αυτό που μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Είμαι ο Νίκος Ζώης μέσα στο μικρόφωνο εδώ με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Με την Στίχημαν, τον επίσημο υποστηρικτή του FIFA World Cup 2026. Σήμερα είναι το απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Σε περιμένουμε μέχρι τις 3, θα είμαστε και θα εκπέμπουμε live. Έτσι για να γιορτάσουμε και την έναρξη του Μουντιάλ. Εδώ θα βρεις μοναδικές εκπλήξεις, ποδοσφαιρικές δράσεις, υπέροχα δώρα από την Στίχημαν και όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά φυσικά από τον 95,2 Athens.

5,2 Athens DJ. Live από το Smart Park στα Σπάτα, εδώ με την Στίχημαν, τον επίσημο υποστηρικτή παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Ελλάδας. Και μπαίνεις φυσικά για να μάθεις τα πάντα στο nation.stichiman.gr. Καταπληκτικό site, εκεί μαθαίνεις τα πάντα, εκεί έχει και φοβερό διαγωνισμό. Και να σου πω και τι συμβαίνει εδώ σήμερα στο Smart Park στα Σπάρτα. Υπάρχει ένα υπέροχο fan zone που έχει δημιουργηθεί από την Στίχημαν. Έχει ποδοσφαιράκια, έχει διαδραστικά παιχνίδια και κερδίζεις υπέροχα αναμνηστικά δώρα. Κερδίζεις συλλεκτικές εμφανίσεις του Μουντιάλ, παρακαλώ πολύ. Και υπάρχει και ο τεράστιος διαγωνισμός, ο οποίος, αν κερδίσεις, σε ταξιδεύει στον ημιτελικό του Μουντιάλ. Όλα αυτά από την Στίχημαν, η οποία κάθε Σαββατοκύριακο του Ιουνίου θα βρίσκεται εδώ στο Smart Park στα Σπάτα και επίσης από 4 έως 19 Ιουλίου. Παράλληλα, να σου πω ότι μπορείς να κερδίσεις και προσκλήσεις για μια exclusive προβολή αγώνων που γίνεται σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Και όλα αυτά μας έρχονται από την Στίχημαν. Πάμε να ακούσουμε το επίσημο τραγούδι του φετινού FIFA 2026. Την είδαμε μάλιστα live και στην έναρξη του Μουντιάλ. Είναι η Shakira. Αυτό είναι το επίσημο τραγούδι. Με τον Burna Boy συνεργάζεται. Αυτό είναι το Die Die.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

on the floor. Jennifer Lopez και Pitbull on the floor στο 95,2 Athens DJ. Τι ωραίο Σάββατο είναι σήμερα εδώ στο Smart Park σας πάντα. Τι ωραία βόλτα είναι, γιατί σας βλέπω όλους με πολλά χαμόγελα. Χαμός γίνεται στο Smart Park σας πάντα και εδώ σας περιμένουμε μέχρι τις 3. Εκπέμπει live ο 95,2 Athens DJ. Είμαστε με τη Stoiximan, τον επίσημο υποστηριχτή του FIFA World Cup 2026. Πάρα πολλά τα δρόμενα. Εδώ υπάρχει και υπέροχο fan zone, στο οποίο παίζεις, κερδίζεις πλούσια δώρα, μπαίνεις σε φοβερούς διαγωνισμούς. Και μιας και μιλάμε για το FIFA World Cup, αύριο αγώνες που έχει Βραζιλία-Μαρόκο, λίγο αργότερα Αυστραλία-Τουρκία, Γερμανία-Κουρασάο και η Ολλανδία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Όλα αυτά συμβαίνουν στο FIFA 2026. Okay. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε με τη Stoiximan φυσικά, με πολλές επιτυχίες. Μία από αυτές είναι το νούμερο ένα single του Bruno Mars, I Just Might.

Αυτό είναι το νέο single του Hugel, Move Into The Sun. Συνεργάζεται με την Altra Nate και την Imaela Angel. Εδώ στο 95,2 Athens DJ απολαμβάνουμε Hugel δυνατά. Θα τον απολαύσουμε και στο θέατρο Βράχων. Εδώ μένετε συντονισμένοι φυσικά για να κερδίσετε προσκλήσεις. All right. Εδώ είμαστε με τη Στίχημαν στο Smart Park στα Σπάτα. Εκπέμπουμε live με τον επίσημο υποστηρικτή παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Η μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του FIFA World Cup, η οποία έχει ξεκινήσει από τις 11 Ιουνίου και θα είναι μέχρι τις 19 Ιουλίου. Μια υπέροχη διοργάνωση, η οποία αναμένεται μάλιστα να είναι και η μεγαλύτερη στην ιστορία του θεσμού, καθώς για πρώτη φορά συμμετέχουν 48 εθνικές ομάδες με στόχο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπέου. Μπορείς να μάθεις τα πάντα φυσικά μπαίνοντας στο nation.stichiman.gr. Για να επαναλάβω το site nation.stichiman.gr. Εδώ ένα τραγούδι το οποίο ζητάτε συνεχώς και συνεχώς να ακούτε. Ζέινα, Ζιάνναν.

το λατρεύω αυτό το single. Απόλυτα καλοκαιρινό. Εδώ στο 95,2 Athens DJ είναι ο Gordo. Loco Loco. We are loco, baby. Okay. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες. Είτε που μας ακούσατε από το ραδιόφωνο, είτε που βρεθήκατε εδώ στο Smart Park στα Σπάτα. Εδώ από τις 12 με τον 95,2 Athens DJ και την Stoiximan, τον επίσημο υποστηρικτή του FIFA World Cup 2026. Σήμερα είναι το απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής φυσικά. Και εδώ τι βρίσκεις για να σου πω. Γιατί θα είναι η Stoiximan, κάτω από τη μία πλευρά έχει ποδοσφαιράκια. Υπάρχουν διαδραστικά παιχνίδια στα οποία παίζεις, κερδίζεις αναμνηστικά δώρα, κερδίζεις συλλεκτικές εμφανίσεις του φετινού FIFA, παρακαλώ πολύ. Και υπάρχει και ένας καταπληκτικός διαγωνισμός, ο οποίος σε ταξιδεύει στον ημιτελικό του Μουντιάλ. Όλα αυτά από την Stoiximan, τον επίσημο υποστηρικτή παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Ελλάδος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες. Ο Νίκος Ζώης σταμάτησα στο μικρόφωνο από τις 12. Σας εύχομαι να έχετε ένα τέλειο weekend, υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε πανέμορφα. Και μιας και ζούμε το καλοκαίρι του 2026, καλοκαιρινό άνθεμ έχω επιλέξει για το τέλος από τους Underdog Project. Yes!

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελισάβετ, τι επαγγέλλεται η Κριστίν Λαγκάρντ? Την έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Τόσα χρόνια.
2: Να μην είναι... θα πω μοντέλο, έτσι.
3: Α, ναι, είναι μοντέλο.
1: Η Κριστίν Λαγκάρντ. Είναι αυτή από την οποία παίρναμε άδεια να πάμε να πάρουμε τους μισθούς μας. Είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αντώνη, ποια Αγγλίδα πολιτικός είχε το όνομα Σιδηρά Κυρία? Αντώνη, κέρδισες 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20%

0: Έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
6: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
5: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
11: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
12: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
13: Μόνο DJ.
14: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
15: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
16: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
17: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
18: Μόνο DJ.
13: Μόνο DJ.
17: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ Traveler live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
2: Τα 30 καλύτερα στον 95,2 Athens DJ. Oh, yeah! Top 30 με τον Τόλι Βαρνά.
3: Καλό μεσημέρι Αθήνα, μεσημέρι και Σαββατοκυριακό. Εδώ στην Αθήνα πολύ δυνατή υποψία έχω πως όλο και κάτι καλό παίζει τη ζωή σας αυτή τη στιγμή. Όλο και κάτι καλό δηλαδή κάνετε ή σχεδιάζετε να κάνετε. Είμαι ο Τόλις Βαρνάς και για μία ακόμα φορά είμαστε μαζί με το επίσημο soundtrack του καλοκαιριού, τις 30 μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο 95,2 Athens DJ, όπως σας ακούτε 24-7 μόνο εδώ. Πριν να ξεκινήσουμε με τη σημερινή αντίστροφη μέτρηση, ας θυμηθούμε μαζί τα τρία πρώτα της προηγούμενης εβδομάδας, ξεκινώντας φυσικά από τον

Σαββατοκύριακο, παραλία. Όλα αυτά κολλάνε μεταξύ τους. Νούμερο 2 την προηγούμενη εβδομάδα, ο Χιούγκελ. Jamaican Bam Bam. Και θα δούμε τον Χιούγκελ στην Αθήνα, στο θέατρο Βράχων, στο Βύρονα, σε κάτι λιγότερο από 2 εβδομάδες βασικά από τώρα, 26 Ιουνίου. Εισιτήρια hugelathens.com με χορηγό των 95,2 Athens DJ. Η νέα θρησκεία ήταν στην κορυφή του Top 30.

ήταν η BB Rexa που έδωσε νέα πνοή στους κλασικούς Faithless. Την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στο Top 30 μας ήταν στην κορυφή. Είναι τώρα η σωστή στιγμή να ξεκινήσω μαζί σας το επίσημο countdown για το μεγαλύτερο Top 30 της Αθήνας. Και το ξεκινάω με Jonas Blue, νούμερο 30. I'm gonna

0: Sexy Love Michelle DeLuze, νούμερο 28 αυτή την εβδομάδα εδώ στο επίσημο Top 30 στο 95,2 Athens DJ. Η viral επιτυχία του Michelle DeLuze, διασκευή του Sexy Love βέβαια, το Residence DJs από το μακρινό 2009. Ήταν ένα ντουέτο παραγωγής, είναι βασικά ένα ντουέτο παραγωγής από τη Ρουμανία. Είναι τόσο παλιοί που έχουν ακόμα και MySpace. Το Sexy Love ήταν το πρώτο του τραγούδι, νούμερο 1 σε πάνω από 10 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα τους φυσικά και η Ελλάδα. Επίσημα, οι Residence DJs συνεχίζουν ακόμα, αν και δεν έχουν καμία κυκλοφορία τα τελευταία 8 χρόνια. DJ number 27.
1: Hi, I'm Ray.

Per sempre sì, εδώ στο νούμερο 25, στο μεγαλύτερο top 30 της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ, Ναπολετάνικος γάμος του φετινού νικητή του Σαρέμο. Νούμερο 5 βασικά στη φετινή Eurovision, με τις διάφορες ανατροπές που έγιναν εκεί. Από το γάμο πάμε στο party, party in the park, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, powered by the E, Κυριακή 21 Ιουνίου, από τις 10 το πρωί ως αργά το βράδυ, γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, αλλά και το θερινό ηλιοστάσιο. Μουσική, live radio, DJ set, συνεντεύξεις, dance και gym sessions, δράσεις, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2, powered by the E, την Κυριακή 21 Ιουνίου, πεδίων του Άρεως, με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Περισσότερα στο atticaradios.gr. DJ number 24.

Gone, David Guetta, Teddy Swim, Stones and Time, νούμερο 22. Αυτή την εβδομάδα εδώ στο Top 30, στο 95,2 Athens DJ. Και από τους φευγάτους πάμε στη μεγάλη επιστροφή της Ariana Grande. Κατευθείαν στην κορυφή, όπως ήταν βέβαια, εντάξει, πάρα πολύ αναμενόμενο, το πρώτο της νέο τραγούδι μέσα από το πολύ αναμενόμενο άλμπουμ, νέο της άλμπουμ Petal. Το άλμπουμ κυκλοφορεί 31 Ιουλίου. Επιστροφή και στα live, μετά από απουσία 6,5 ετών. Πριν από λίγες μέρες ξεκίνησε και πάλι η Eternal Sunshine Tour από την Αμερική, από την Καλιφόρνια συγκεκριμένα. 23 τραγούδια λέει η Ariana, ανάμεσα τους για πρώτη φορά λέει live και το Hate That I Made You Love Me. Η Arianators βέβαια κατενθουσιασμένη. Όπως καταλαβαίνετε, η Ariana έκανε τα πάντα να πάει κατευθείαν νούμερο 1 και στην Αμερική στο Billboard, αλλά και στη Βρετανία, τα κατάφερε και στα δύο. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Γενικά να σας πω το εξής: αν είσαι πάνω από 50 και ξυπνήσει ένα πρωί και δεν πονάς πουθενά, να ξέρεις ότι έχεις πεθάνει. Το λέω. Για να το ξέρετε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
3: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
8: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
8: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
10: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
11: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
12: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
11: Και η νομική προστασία?
12: Προστασία, αλλά νομική.
11: Και η απαλλαγή?
12: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
11: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
12: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
13: Πάμε Cherry Park.
11: Ναι!
13: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
11: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Cherry Park. The place of happiness.
14: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
15: Νιάου.
14: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Big
5: Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
17: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
17: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
18: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
19: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
18: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν κόλλη βραζιλιάνοι.
19: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
18: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
20: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
22: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Τρία χρόνια γεύσης, καφές, brunch, ποτό και όμορφες στιγμές στα Μελίσια. Τετάρτη 17 Ιουνίου η Κυψέλη γιορτάζει τα γενέθλιά της με τον 95,2 Athens DJ.
28: Είμαι ο Νίκος Ζώης και από τις 8 το βράδυ σας περιμένω με ένα καλοκαιρινό DJ set για μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλή παρέα, νόστιμο φαγητό και προσεγμένα ποτά.
27: Κυψέλη.
28: Το All Day Steak των Μελισσίων γιορτάζει και είστε όλοι καλεσμένοι. Τετάρτη 17 Ιουνίου από τις 8 το βράδυ. Κυψέλη. Ελευθερίου Βενιζέλου 21 στα Μελίσια.
29: Ακούτε το πιο έγκυρο Top 30 της Αθήνας. Στον 95,2 Athens DJ. Top 30. DJ number 20.

0: Bad Bunny, Nueva York στο νούμερο 21, Countdown από το νούμερο 30, Jonas Blue, Edge of Desire. Νούμερο 29, Animaliza, Bad Angel. Michelle Dalou, Sexy Love στο 28. Νούμερο 27, εδώ στο Top 30, Ray, Where is my husband? Ο Alex Warren, Fever Dream στο 26, 25, Sal, Da Vinci, Per sempre si, Ina Caliente στο 24, νούμερο 23, Mickey Smint, Papa Ute, εδώ στο Top 30, νούμερο 22, David Guetta, Teddy Swims, Tom Zendai, Gone, Gone, Gone, και στο 21, λίγο πριν, Bad Bunny, Nueva Yol. Φεύγουμε, φεύγουμε και πάμε ταξίδι. Πάμε με τον DJ Travel live on tour, Harry Styles, Λονδίνο. Θα δούμε από κοντά sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από το 95,2 Athens DJ. Όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Βασικά η συναυλία είναι sold out και να θέλατε δεν υπάρχουν εισιτήρια να πάτε. Μόνο εμείς τα έχουμε. Εισιτήρια για τη συναυλία κερδίζετε λοιπόν. Θα ταξιδέψετε business class με Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr. Και 500 ευρώ στο χέρι για τα έξοδά σας εκεί στο Λονδίνο. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα για να κερδίσετε όλο αυτό το ωραίο πακέτο στο Viber 6931-952-952. Πρέπει να μου γράψετε Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Harry Styles, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή στο 6931-952-952. Κλήρωση, καλή επιτυχία. Τετάρτη 24 Ιουνίου στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: DJ number 20.
2: Hi, this is Harry Styles. DJ Traveler live on tour. Harry Styles στο Λονδίνο. Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και κέρδισε.

Die Die Shakira, Burna Boy στο νούμερο 18 αυτή την εβδομάδα. Εδώ στο επίσημο Top 30 στο 95,2 Athens DJ. Αυτό είναι και το επίσημο τραγούδι του FIFA World Cup 2026. Μια ακόμα φορά από τη Shakira, η οποία μάλιστα δηλώνει και πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Από τη μέρα, λέει, που επέστρεψα στο Μαϊάμι, ξανανακάλυψα τον εαυτό μου, την προφορά μου, το στυλ μου, τη σεξουαλικότητά μου. Όσο για τις φήμες για νέα σχέση, η Shakira απαντάει όχι. Δεν ψάχνω σχέση πλέον. Φυσικά δεν θα μείνω single. Είμαι ανοιχτή, λέει, σε νέες περιπέτειες. Αλλά πλέον σκοπεύω να κρατάω την ανεξαρτησία μου. Μου αρέσουν, λέει, οι άντρες. Αν και με όσα μου έχουν συμβεί, δεν θα έπρεπε να μου αρέσει καθόλου.

0: στα 30 καλύτερα στον 95,2 Athens DJ. Oh, yeah. Top 30 με τον Τόλι Βαρνά.
1: Στο κέντρο και του σημερινού Top 30 μας και στο κέντρο βέβαια και του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, τώρα που το σκέφτομαι. Πώς περνάει ο χρόνος. Καλό μεσημέρι σε όλες, σε όλους. Είμαι ο Τόλις Βαρνάς. Ελπίζω να σας πετυχαίνω με καλή παρέα, να κάνετε σούπερ καλοκαιρινά πραγματάκια. Αν σας πετυχαίνω σε παραλία, στείλτε απόδειξη με φωτογραφικό υλικό στο Viber τώρα. Έτσι, για να ζηλέψω και λίγο αυτό το καλοκαιρινό μεσημέρι του Ιουνίου. Υποδεχόμαστε Cat's Eye σήμερα στο νούμερο 15.

Just Might, Bruno Mars στο τυχερό. Νούμερο 13 αυτή την εβδομάδα εδώ στο μεγαλύτερο Top 30 της Αθένας, στο 95,2 Athens DJ. Ήδη επέστρεψε ο Bruno στο Las Vegas για μια σειρά έτσι από live εμφανίσεις που θα κάνει εκεί. Πλέον έχει και ολόκληρο κεντρικό δρόμο δηλαδή της πόλης με το όνομά του. Ενώ προς το τέλος του μήνα έρχεται Ευρώπη για σειρά από sold out σε Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Μόνο, πουθενά άλλου, μόνο σε αυτά θα πάει. Για εμένα, λέει ο Bruno Mars, υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι να γράψει ένα τραγούδι. Τα άλμπουμ μου έχουν λίγα τραγούδια, γιατί μου παίρνει, λέει, πάρα πολύ καιρό να φτιάξω τα τραγούδια όπως ακριβώς θέλω να ακούγονται. Έχω 9 ιδέες. Θα βγάλω άλμπουμ με 9 τραγούδια. Αν είχα 18 καλές ιδέες, τότε θα έβγαζα 2 άλμπουμς, όχι μόνο ένα, από 9 τραγούδια το κάθε άλμπουμ. Τίμιο. DJ number 12. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Just the way you are, Milky David Guetta στο νούμερο 11 αυτή την εβδομάδα εδώ στο μεγαλύτερο Top 30 της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ. Ιταλικό group Milky, ντουέτο, που το πρώτο του τραγούδι βασικά από το μακρινό 2002 έγινε παγκόσμιο hit, μέχρι νούμερο 1 δηλαδή στο Billboard Dance Chart στην Αμερική. Ξανέρθε λοιπόν στην επικαιρότητα τώρα το 2026, όταν έγινε viral στο TikTok από τους οπαδούς της Manchester City. Τότε και είδαμε και κάποια remix του Just The Way You Are. Ένα από αυτά τα remix, το πιο πετυχημένο και καλύτερο θα έλεγα, είναι και του David Guetta. Countdown από το νούμερο 20 σήμερα, Harry Styles, Aperture. 19, Maisik, Marshall Jefferson, Life Is So Simple. Shakira, Burna Boy, Die Die στο νούμερο 18. 17, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Power of Stella, Black Lilies στο 16. Νούμερο 15, Katsai, Gabriella, Kato, Turn the Lights Off. Νούμερο 14, 13, Bruno Mars, I Just Might. Ο Alex Warren, Ordinary στο 12. Και Milky, David Guetta, Just The Way You Are στο 11.

Καμπάλα μαζί με την Τζίνι Ντράκουλα στο νούμερο 9 αυτή την εβδομάδα εδώ στο επίσημο Top 30 στο 95,2 Athens DJ. Ψυχεδελική pop κάνουν οι Αυστραλοί Tame Impala. Ουσιαστικά βασικά είναι το προσωπικό project του Kevin Parker, ο οποίος κάνει τα πάντα. Γράφει τα τραγούδια, ηχογραφεί, τραγουδάει, κάνει την παραγωγή και παίζει και όλα τα όργανα στο group. Είναι, μιλάμε, πολυεργαλείο ο Kevin. Αυτό του συμβαίνει βασικά από το 2007. Η μεγάλη στιγμή για τον Kevin ήταν η συνεργασία που έκανε με την Dua Lipa στο άλμπουμ που είχε βγάλει τότε, το Radical Optimism. Μάλιστα ανέβηκε μαζί της και στη σκηνή, στον Glastonbury, για να τραγουδήσουν μαζί το Houdini. Το Dracula είναι η πρώτη μεγάλη παγκόσμια viral επιτυχία του Tame Impala, τόσο στο Billboard στην Αμερική όσο και στην Ελλάδα. DJ number

Λόκο Κοντίγο Γκόρντο στο νούμερο 7 αυτή την εβδομάδα εδώ στο Top 30 στο 95,2 Athens DJ. Τρελό καροκαίρι με Χιούγκελ να έρχεται στην Αθήνα σε λίγες μέρες. Όπως φαίνεται, η συνεργασία του Χιούγκελ με την Altra Nate πριν από λίγο καιρό με το Free, το καινούργιο remix βασικά που της έκανε ο Χιούγκελ, έχει και συνέχεια. Latin House αυτή τη φορά, όπως λέει ο ίδιος, το περασμένο καλοκαίρι στην Ibiza γνώρισα την Ultra Nate για πρώτη φορά στο καφέ Mambo. Κολλήσαμε αμέσως με τα μουσικά μας γούστα αλλά και τις προσωπικές μας εμπειρίες από την house μουσική. Για εμένα, λέει, αυτή η συνεργασία σημαίνει πολύ περισσότερα από μία ακόμα επιτυχία. Η Altra Nate είναι μία από τις πιο αυθεντικές φωνές της house. Πολύ πριν η house γίνει mainstream. Απεριόριστο respect, ολοκένουργιο. Χιούγκελ, Altra Nate, Moving to the Sun.

0: Τα διαφημιστικά σε εμάς ακούγονται καλύτερα. Επιστρέφουμε αμέσως.
1: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
2: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
3: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκι νομίλο.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι, πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
8: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
7: Τρελό σερί.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
1: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
16: Επιμένεις?
17: Επιμένω.
16: Να το κάνουμε?
17: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
16: Εσύ μπορείς δηλαδή?
17: Έτσι νομίζω.
16: Δηλαδή θέλεις?
17: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
16: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει. Θα το θυμηθούμε.
17: Τι να σου πω.
18: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
16: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
18: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
19: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
20: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
21: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
22: Πάμε Cherry Park.
21: Ναι!
22: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
21: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
22: Cherry Park. The place of happiness.
23: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
24: 95,2 Athens DJ. Τα 30 καλύτερα. Top 30.

Χαμπίμπι Ζάν Αντό Ζέινα, νούμερο 6 αυτή την εβδομάδα, εδώ στο Top 30 στο 95,2 Athens DJ. Καυτό καλοκαίρι ξεκίνησε και φυσικά οι celebrities μας προσπαθούν έτσι να μας το κάνουν ακόμα πιο καυτό. Μέχρι τώρα εντάξει, καλά το πάνε, τα καταφέρνουν. Έχουμε όπως πάντα το Scoop Chart με τα Top 3 viral για αυτή την εβδομάδα. Και Scoop νούμερο 3, οριστικό το διαζύγιο. Εντάξει, οκ, okay, τα παραλέω, δεν ήταν διαζύγιο, χωρισμός μετά από 3 χρόνια σχέση όμως. Ariana Grande, Ethan Slater. Έγινε φιλικά, η Ariana δεν θα γράψει τραγούδι εναντίον του Ethan, λέει. Σκουπ νούμερο 2, τριήμερος γάμος στο Παλέρμο για την Dua Lipa. Η Taylor Swift το είδε και ανεβάζει τον πήχη με 3 μέρες γάμο σε στάδιο στο κέντρο στη Νέα Υόρκη, Madison Square Garden, πάνω από 1000 καλεσμένοι. Έρχεται. Σκουπ νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Τι άλλο? FIFA World Cup 2026. Ο πλανήτης ζει για το ποδόσφαιρο. Τελετή έναρξης με superstars, Shakira αλλά και Tyler, J Balvin. Χαμούλη από αστέρια σε Mexico City, Los Angeles και Toronto. Στον τελικό θα έχουμε BTS και Madonna μαζί με τη Shakira. DJ.

το καλοκαιρινό hit, το νούμερο 4 αυτή την εβδομάδα, εδώ στο επίσημο Top 30 στο 95,2 Athens DJ. Και μια και μιλάμε έτσι για πολύ καλοκαιρινά πράγματα, τι πιο καλοκαιρινό από το καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά, που ανοίγει τις πόρτες του, μας προσκαλεί σε ένα ξέφρενο ταξίδι γέλιου και συγκίνησης. Φοβερή οικογενειακή κωμωδία, ένα μωρό για τρεις. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμητας Μαρσέλου, με Διονύση Ατζαράκη, Ζήση Ρούμπο, Χάρη Χιώτη. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Έχω όμως και προσκλήσεις για εσάς. Μου στέλνετε μήνυμα στο Viber. Πρέπει να μου γράψετε θέατρο και ονοματεπώνυμο. Θέατρο και ονοματεπώνυμο στο 6931-952-952. Πέντε από εσάς κερδίζουν διπλές προσκλήσεις. Είναι για την Τετάρτη που μας έρχεται, στις 9 το βράδυ. Όλοι οι νικητές ενημερώνονται με απαντητικό μήνυμα. Καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά, Δεριγνή 10 στο κέντρο της Αθήνας. Ένα μωρό για τρεις. DJ.

Baby Rexha Faithless, New Religion νούμερο 2 αυτή την εβδομάδα εδώ στο επίσημο Top 30 στο 95,2 Athens DJ. Η 36χρονη Μπλέτα, αυτό είναι το πραγματικό της όνομα, της BB, ανεξάρτητη πλέον από δισκογραφικές εταιρείες, κάνει το νέο της ξεκίνημα διασκευάζοντας ένα από τα πιο ιστορικά, θα λέγα, tracks από την club dance σκηνή, Insomnia, από το μακρινό 1995. Πώς περνάνε τα χρόνια. Η BB ευχαρίστησε βασικά τους Faithless που της έδωσαν την άδεια να χρησιμοποιήσει τη μουσική τους. Βρετανή παραγωγή οι Faithless είχαν κυκλοφορήσει και πριν από ένα χρόνο ένα τραγούδι συνεργασία μαζί με την BB, ως ντουέτο πλέον, ως Sister Bliss και ρόλο μαζί, πίσω στο νούμερο 10 για το τελευταίο countdown της ημέρας. Number 10.

0: διάσημο μπαμ μπαμ για αυτό το καλοκαίρι. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο weekend Jamaican. Μπαμ μπαμ.
1: DJ number 1. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού. Εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Let it rain.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: αγαπάμε.
1: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
2: Έχει γενέθλια η φίλη μου η Εύη και έχει όνειρο, λέει, να την πάρει ο Μιχάλης για χρόνια πολλά. Ορίστε. Είναι η κοντήτσι σε μια ζωή μου, λέει, και πείτε τη χρόνια πολλά για να έχει μια υπέροχη μέρα, λέει η Νίκη η φίλη.
3: Ευχαριστώ, θα το μου μισώ.
2: Wow. Τι θα κάνετε, θα βγείτε έξω, θα πάτε για κρασιά, για ποτά, τι θα κάνετε.

0: 95,2 Athens DJ.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
3: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
7: Ενισιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο, 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα Pils, 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Λίγκη. Γιατί αξίζει.
14: Πω. Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
15: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
17: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε!
2: Γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι με στη βάρκα. Κάνουν κλαμπ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω, ποια είναι η λογική σου.
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά, θα έπεφταν με στη βάρκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
9: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
10: Ποιος?
9: Δεν ξέρω.
11: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
14: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
15: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
13: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
15: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
16: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
19: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες. Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 95,2 Athens DJ.
9: Είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Traveller live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveller Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 5,2 Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Michael.
1: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
2: Ο Μέγας Αλέξανδρος, ξέρεις, είναι το μοναδικό όνομα που αρχίζει από Ωμέγα.
3: Γιατί τι είναι, Ωμέγα?
2: Ωμέγας Αλέξανδρος. Σήμερα από το πρωί, παιδιά, δακρύζει το μάτι μου. Λες να είμαι θαύμα.
3: Χριστέ μου, τι χιούμορ η εκπομπή.
1: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
11: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
10: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
14: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
15: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
17: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
19: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
20: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
0: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Cherry Park, the place of happiness.
1: 95,2 Athens DJ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Στέλλα, σου κάνω ερώτηση. Πες μου, τι κρατάω.
2: Μικρόφωνο.
1: Όχι καλέ, μαχαίρι. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Στέλλα, τι είναι ο κοινόδοντας εκτός από δόντι? Δεν ξέρεις. Κώστα, ξέρεις?
3: Ταινία.
1: Ταινία του Λάνθιμου. 500 ευρώ μετρητά ο Κώστας. Ποιος? Παιδιά, ακούστε, κάνω λάθη και αντί να λέω 100, λέω 500. Που θα πει, προχθές είχα πει 5.000. Πρέπει να ανεβάσουμε τα δώρα. Είναι ο εαυτός μου.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
13: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
14: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
13: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Νόστος μέχρι το καθιερωμένο SNF Νόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Νόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή κάρτα ρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
16: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
17: Μόνο DJ.
18: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
19: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
20: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
21: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
22: Μόνο DJ.
23: Μόνο DJ.
21: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ένα μπατσελόρετ τίναξε τον γάμο στον αέρα. Διανόητα πράγματα γίνανε στη Μεσσηνία. Talk of the town έγιναν. Οι περιπέτειες νύφης, πεθεράς και κουμπάρα.
2: Τι κάνανε.
1: Έγινε μπατσελόρετ πάρτι που ξέφυγε για τα καλά. Μάλιστα καταλήξανε και σε επίγοντα. Η κουμπάρα και η μητέρα της νύφης ήθελαν να χαρίσουν ένα απίστευτο πάρτι στη νύφη λίγο πριν το γάμο και έτσι διοργάνωσαν ιδιαίτερη βραδιά έχοντας καλέσει μάλιστα και Αφρικανούς χορευτές. Φαίνεται όμως ότι τα προσόντα των χορευτών ήταν τόσο μεγάλα που δημιούργησαν χαοτική κατάσταση. Μείνανε όλες με το στόμα ανοιχτό για τους λόγους που φαντάζεστε. Ανοιχτό. Η νύφη φαίνεται ότι ήθελε να δοκιμάσει και άλλα κόλπα που δεν είχε ξανακάνει στη ζωή της. Γι' αυτό πήρε τους Αφρικανούς, μπήκαν σε ένα δωμάτιο τους χορευτές. Το πρόβλημα ήταν ότι ήθελαν και η πεθερά και η κουμπαρά. Μπήκαν και αυτές μέσα.
2: Όλες μαζί.
1: Ναι, έγινε σεξ πάρτι, εν πάση περιπτώσει, καταλήξανε στο νοσοκομείο. Τις ξεμπασκώσανε, παιδιά. Τις αποδομήσαν.
2: Ωραία εκπομπή.
1: Θα σας δώσω το τηλέφωνο του μάνατζερ των Αφρικανών χορευτών.
2: Α, ναι. Ωραία εκπομπή.
1: Πώς λένε αυτό το γλυκό που είναι το αποδομημένο. Έτσι τις κάνανε.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Τρία χρόνια γεύσης, καφές, brunch, ποτό και όμορφες στιγμές στα Μελίσια. Τετάρτη 17 Ιουνίου η Κυψέλη γιορτάζει τα γενέθλιά της με τον 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Νίκος Ζώης και από τις 8 το βράδυ σας περιμένω με ένα καλοκαιρινό DJ set για μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλή παρέα, νόστιμο φαγητό και προσεγμένα ποτά. Κυψέλη. Το All Day Steaky των Μελισσίων γιορτάζει και είστε όλοι καλεσμένοι. Τετάρτη 17 Ιουνίου από τις 8 το βράδυ. Κυψέλη. Ελευθερίου Βενιζέλου 21 στα Μελίσια.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rollco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
3: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, σαπ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε.
5: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
4: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026, Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
9: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος στη Βόλ 228. Ρέντις.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
12: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
0: 95,2
14: Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, Ιρίδα, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: 95,2 άθες DJ. Μου χάρη στους όπλους από το ραδιόφωνο.
2: Γεια.
1: Γεια. Είμαστε, λέει, ο αγαπημένος σου σταθμός, Ιρίδα.
2: Ναι.
1: Μπράβο. Οκ, σ' αρέσει οι μουσικές που παίζουμε?
2: Ναι, πολύ.
1: Μπράβο.
2: Έχω γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά από τον Ανώ και την Ονά που σε αγαπάνε πάρα πολύ, οκ? Okay?
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τι ομάδα είσαι?
2: Ολυμπιακός.
1: Ήρυδα, σήκω πάνω και τραγουδάμε όλοι μαζί.
3: Όρθια.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Το νερό ρέει. Το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις. Το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr. Κάθετος Business. Vodafone Business. Together we can.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: 95.

0: DJ Traveler live on tour.
1: London! Are you ready for Harry Styles?
0: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο. Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροματικότητας,

0: Μιχάλη.
1: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
2: Τρία χρόνια δεν έχετε επέτειο γάμου σήμερα.
3: Ναι.
2: Σήμερα λέει έχετε επέτειο σχέσεις 25 χρόνια.
4: Περάσουν 25 χρόνια. Δεν είναι δυνατό.
2: Πάρε τηλέφωνο τη μαμά μου, λέει. Είναι φανατική ακροατή. Σα ακούω, λέει 20 χρόνια, λέει συνεχόμενα κάθε πρωί. Σοβαρά.
3: Ναι, ναι.
2: Έχει χάσει μια χρονιά. Εμεί είμαστε 21 χρόνια.
3: Δεν μπορούσα να το
2: σωστά. 21 χρόνια ξυπνάω. 5 και μισή καμιά ώρα του διόλου.

0: DJ.
1: 3 χρόνια Κυψέλη.
2: 3 χρόνια γεύσης, καφές, brunch, ποτό και όμορφες στιγμές στα Μελίσσια.
1: Τετάρτη 17 Ιουνίου η Κυψέλη γιορτάζει τα γενέθλιά της με τον 95,2 Athens DJ.
2: Είμαι ο Νίκος Ζώης και από τις 8 το βράδυ σας περιμένω με ένα καλοκαιρινό DJ set για μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλή παρέα, νόστιμο φαγητό και προσεγμένα ποτά.
1: Κυψέλη.
2: Το All Day Steak των Μελισσίων γιορτάζει και είστε όλοι καλεσμένοι. Τετάρτη 17 Ιουνίου από τις 8 το βράδυ. Κυψέλη. Ελευθερίου Βενιζέλου 21 στα Μελίσσια.
3: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Θηβών 228. Ρέντις.
8: Επιμένεις?
9: Επιμένω.
8: Να το κάνουμε?
9: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
8: Εσύ μπορείς δηλαδή?
9: Έτσι νομίζω.
8: Δηλαδή θέλεις?
9: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
8: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
9: Τι να σου πω.
10: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
10: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρητού.
11: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
11: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρόσουπα. Μπουρδέτο.
2: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
1: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
2: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
1: Όχι, ψαρόσουπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
2: Είναι τα γλασαριστά γλυκά, το λέμε γλάσο.
1: Σωστό. Γιώργο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
3: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεος την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεος. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
6: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
6: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
0: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεος. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
0: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
9: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος το Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
10: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιακής προστασίας από τη Pharmacept.
11: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε
10: χρεώνεται αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
11: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Ε!
16: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
18: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
17: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
19: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
20: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
21: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από Εταιρεία Μετρήσεων Ακροαματικότητας των Ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
23: Μόνο DJ.
24: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
25: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
26: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
27: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
28: Μόνο DJ.
29: Μόνο DJ.
27: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ποιος είναι ο εφιάλτης του καλοκαιριού? Οι κατσαρίδες. Άγνωστα πράγματα δεν τα ξέρετε. Οι κατσαρίδες τρέχουν με ταχύτητα 5 χιλιόμετρο την ώρα. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίο αρκετοί άνθρωποι φοβούνται. Αντέχουν χωρίς φαγητό μέχρι και ένα μήνα. Αν τις πετάξετε παντόφλα και είστε σίγουροι ότι χτυπήσατε, για να ξανασκέψουν το.
2: Γιατί?
1: Ναι, θα σου εξηγήσω γιατί. Μπορεί σε λίγα δευτερόλεπτα να εμφανιστεί πάλι μπροστά σου τρέχοντας, ακόμα και αν δεν έχει κεφάλι, θα ζήσει μια-δυο εβδομάδες. Εντάξει. Δεν είναι αποκλειστικά έντομο καλοκαιριού.
2: Τι είναι?
1: Μπορούν και αντέχουν μέχρι και 0 βαθμούς Κελσίου, να το ξέρεις. Αλλά το καλοκαίρι ζεσταίνονται και βγαίνουν. Σας το λέω. Αναπαράγονται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Να ξέρετε ότι ένα ζευγάρι από κατσαρίδες στα επόμενα 2-3 χρόνια μπορεί να γεννήσει έως και 30.000 κατσαρίδες.
2: 30.000!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
0: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
10: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
9: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Φαρμασέπτ. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Επιμένεις?
13: Επιμένω.
12: Να το κάνουμε?
13: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
12: Εσύ μπορείς δηλαδή?
13: Έτσι νομίζω.
12: Δηλαδή θέλεις?
13: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
12: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
13: Τι να σου πω.
14: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
12: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
14: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
15: Πιάνω.
16: Πιάλο.
15: Βάζω.
16: Βάζω.
15: Στο κεφάλι.
16: Το κεφάλι.
15: Κατεβάζω.
16: Κατεβάζω.
15: Φτιάχνω τα χέρια μου.
16: Φτιάχνω τα χέρια.
15: Και σηκώνω ψηλά.
17: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
18: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
16: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
19: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
20: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού, εδώ.
21: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω να παντρευτείτε κτλ. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρέση, Μιχάλη.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by The E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο attikaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts

0: καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 95,2

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
4: 95,2 Athens DJ. Με τον Γιώργο Σειρά.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: 95,2 Άνθες DJ. Με Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η κουμπάρα. Κάτσε μισό λεπτό. Μιχάλη, λέει, να πάρεις τηλέφωνο την κουμπάρα από τη Φανή, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Να είναι πάντα υγιής και ευτυχισμένη. Είναι επίσης φανατική θαυμάστριά σου, λέει ο Σταύρος. Ναι!
3: Χρόνια! Χρόνια! Φανή, χρόνια!
2: Σε ευχαριστώ, Φανή μου. Λοιπόν, καλή μέρα.
3: Είσαι τέλειος, αγαπώ.
2: Thank you, darling.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεος την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεος. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
12: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
11: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
12: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
11: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
12: αντιμετώπιση καταστροφών,
11: ορεινή διάσωση,
12: υγρό στοιχείο,
11: τηλεπικοινωνίες
12: και διάσωση με σκύλο.
11: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
12: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
12: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
11: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
1: ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: In the mix.
1: Με τον Γιώργο Σειρά.
2: Ισπανία. Αργεντίνα. Περού. Εκουαδόρ. Κώστα Ρίκα. Νικαράγουα. Βολίβια. Ονδούρας. Chile, Guatemala, Panamá, Uruguay, México, Paraguay, El Salvador, Colombia, Puerto Rico, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Brasil, Brasil, Brasil.

0: 95,2 Athens DJ in the mix.
1: Μιχάλη, τα αγαπάμε.
0: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
2: Έχει γενέθλια η φίλη μου η Εύη και έχει όνειρο, λέει, να την πάρει ο Μιχάλης για χρόνια πολλά. Ορίστε. Είναι η πολιτική τη μια ζωή μου, λέει, και πείτε τη χρόνια πολλά για να έχει μια υπέροχη μέρα, λέει η Νίκη η φίλη.
3: Ευχαριστώ, καλό μου μισό.
2: Τι θα κάνετε, θα βγείτε έξω,

0: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεος την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεος. Με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο atticaradios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
1: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
2: Party in the Park 2, Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεος. Και το Powerade θα είναι φέτος δίπλα σου με το νέο Powerade Active Water. Χωρίς ζάχαρη, με βιταμίνες B, σχεδιασμένο για ισορροπημένη ενυδάτωση σε κάθε στιγμή της ημέρας. Διαθέσιμο σε δύο μοναδικές γεύσεις, λεμόνι lime και ροδάκινο μήλο.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
8: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
9: Σάββατο, 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.

0: Radio, Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: Hello, Athens. This is Martin Garrix on 95.2 Athens DJ.

0: For more info and tunes, check astateoftrance.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Athens, DJ.
2: DJ Traveler, live on tour.
3: Εσύ και ο Harry Styles στο Λονδίνο.
2: Δες από κοντά τη sold out συναυλία του Harry Styles στο Wembley από τον 95,2 Athens DJ
3: με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
2: Εισιτήρια για τη συναυλία. Θα ταξιδέψεις business class από τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Λονδίνο.
3: Συντονίσου
2: σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 24 Ιουνίου
3: στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με τον Harry Styles 4 Ιουλίου στο Λονδίνο. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
4: This

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Βυθίστηκε πολυτελές γιότ με 30 ημίγυμνες influencers στο Μαϊάμι. Σκηνές απείρου καλούς διαδραματίστηκαν σε ναυάγιο πολυτελούς γιότ ανοιχτά στη Φλόριντα στο Μαϊάμι. Πάνω στο οποίο έκαναν πάρτι 30 ημίγυμνες influencers και μοντέλα, ξέρετε τώρα.
2: Μα τι κάνανε εκεί.
1: Θα σου πω, τα κορίτσια έκαναν βόλτα φορώντας τα μπικίνι τους με το πανάκριβο Λαμπορκίνι σκάφος αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι πανάκριβο.
2: Δεν είναι.
1: 4 εκατομμύρια τίποτα είναι.
2: Έχουμε δει και πανάκριβα.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Όταν ξαφνικά το σκάφος άρχισε να μπάζει νερά και να βυθίζεται. Στο πάγο τίποτα, τη πλάκα. Όλα τα κορίτσια διασώθηκαν, αλλά συνέχιζαν ανενόχλητα να κάνουν αστεία χωρίς να δείχνουν καθόλου σοκαρισμένες ή έστω λίγο τρομαγμένες και να τραβάνε σέλφι ενώ το σκάφος βυθιζόταν. Κρατούσαν σφιχτά στην αγκαλιά τους τα κραγιόντα αυτά. Είμαστε εδώ και παραλίγο να πάνε στο ιερό.
2: Ζήσανε!
1: Ναι. Κολυμπάγανε και γύρω επιπλέανε και πανάκριβες τις τσάντες Ερμές.
2: Ήταν πανάκριβες!
1: Καλά, από την Τουρκία ήταν, ρε.
2: Κουσάντασι!
1: Κουσάντασι!
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έρχεται το Party in the Park 2 Powered by the E. Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως αργά το βράδυ γιορτάζουμε στο πεδίο του Άρεως την Παγκόσμια ημέρα μουσικής και το θερινό ηλιοστάσιο. Μια ημέρα γεμάτη μουσική, live radios, DJ set, συνεντεύξεις, dance and gym sessions, δράσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους και πολλές εκπλήξεις. Ο 95,2 Athens DJ θα είναι εκεί. Party in the Park 2 Powered by the Κυριακή 21 Ιουνίου στο πεδίο του Άρεως με την υποστήριξη των Attica Radios και της Περιφέρειας Αττικής. Μάθε περισσότερα στο attica-radios.gr. Να είστε όλοι εκεί.
0: 95,2

0: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε!
2: Αγόρια, σας παρακαλώ προσέχτε. Όταν είσαστε έτοιμοι, δεν ξέρω να παντρευτείτε και τα λοιπά. Αν θες να παντρευτείς, αγόρι μου, πάρε κοντή γυναίκα.
3: Α, γιατί?
2: Για να είναι μικρό το κακό μου, ρε.
4: Ρέση, Μιχάλη!
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: It's DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.